0: Φέρει ούβα. Καλά, οφείλουν στήλουν. Προηγείται με ράδιο Σαχίτοβι από Μακεδονία.
1: Δεν είναι ούβα, δεν είναι.
2: Έμνο γουμίε μειώ.
0: Κάναλ, σέντουμ.